Μαρσέλο Τζιλμπερλί, Σίντα Ούσα Κίγουε, Εμα Λί, Σίντα Λα Οικονομικά, Εφλόρα Τσιπί, Σίντα Τρεσεσκίνα, Δε Κριστίνα Λί, Σίντα M26 Δε Χιπέρτο Μελίνα, Βέντα Δε Ιμπανάδα Αρασίλη Μελίνα, Βέντα Δε Τσιριπίνια, Χάρελ Μπούσε, Τρανσπόρτε Χουάν Ιω, Τρανσπόρτε Νταρίο Μουικουέ, Ρεσταουράντε Ιασαδέρο Κίσκουε,